0: Now, for the next 30 minutes, the sounds of Greece, with your host, Peter Savas.
1: Φίλοι ακροατέ, καλώς ορίσατε. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα Sounds of Greece από τον ισχυρό πολυπολιτιστικό ραδιοφωνικό σταθμό CHMB 1320 AM στο Vancouver με ομιλητή τον Peter Savas. Στο πρόγραμμά μας θα ακούσετε νέα από την πατρίδα, διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για όλους και ελληνική μουσική και τραγούδια. Καλή σας μέρα και καλή σας ακρόαση.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία Vancouver στο ίντερνετ HMV. Το τηλέφωνο μας για περισσότερες πληροφορίες 239-06-57, ο κωδικός 604.
1: Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.

0: Μεγάλη Παρασκευή πρωί. Ηχούν οι κόδωνες πενθύμως. Η ιερά αποκαθήλωση του εσταυρωμένου Χριστού. Επί ξύλου βλέπουσα κρεμάμενον Χριστέ, σε τον πάντων χτίστην και Θεόν, εισέα σπόρο στεκούσα εγώ απικρός. Ιέ μου, που το κάλλος έδι της μορφής σου, που φέρω καθοράν σε αδίκως σταυρούμενον.
1: Καλησπέρα αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και στην απόψινη Εύξηνο Κύπρο, η οποία φυσικά είναι μια εκπομπή που έχει να κάνει με την ημέρα, την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, μια ημέρα αργίας απόλυτης και νηστείας απόλυτης, μια ημέρα θρησκευτικής κατάνοιξης και γενικού εκκλησιασμού για τους Ορθοδόξους. Σε πάρα πολλές περιοχές του ελληνισμού υπάρχουν πάρα πολλά έθιμα που σχετίζονται με την ημέρα αυτή, όπως αυτά έχουν συμπυκνωθεί στο πέρασμα των αιώνων και όπως αυτά έχουν πάρει μορφή μέσα από τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Πελοπόννησο, σαν σήμερα, τα παιδιά πραγματοποιούσαν αγερμούς στα σπίτια του χωριού, τραγουδώντας τα πάθη του Χριστού και παίρνοντας ως δώρα αυγά, κουλούρια ή χρήματα. Σε άλλες περιοχές, στη Λέσβο, συνήθιζαν να επισκέπτονται 9 ή 13 εξοκλήσια, να ανάβουν τα καντήλια των εικονισμάτων και να θυμιάζουν. Γενικώς η σημερινή ημέρα θεωρείται ως ημέρα αφιερωμένη στους νεκρούς, γι' αυτό και πολλοί κόσμος επισκέπτεται τα κημητήρια, στολίζουν με λουλούδια και στέφανα τους τάφους των νεκρών και πραγματοποιούν τρισάγια σε αυτούς. Τα λαϊκά λατρευτικά έθιμα της Μεγάλης Παρασκευής αποτελούν ουσιαστικά συνέχεια των ανάλογων εθίμων της Μεγάλης Πέμπτης, η οποία από εθιμική άποψη αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος. Τη Μεγάλη Πέμπτη ζυμώνουμε τις τελετουργικές κουλούρες της λαμπρής, στη ζύμη των οποίων βάζουμε διάφορα μυρωδικά και ξηρούς καρπούς, σε διάφορα σχήματα πλάθονται και συχνά έχουν ένα κόκκινο αυγό πάνω τους με στολίδια από ζυμάρι. Μαζί κατασκευάζονται και μικρά κουλούρια για τα παιδιά που είχαν σχήμα ανθρώπου, ενώ ιδιαίτερη σημασία δινόταν στο πρόσφορο που ζυμώνεται την ημέρα αυτή με ιδιαίτερες τελετουργικές οδηγίες και προφυλάξεις. Τη Μεγάλη Πέμπτη βάφουμε συνήθως τα κόκκινα αυγά, γι' αυτό και ονομάζεται η μέρα αυτή ως Κόκκινη Πέμπτη ή Κοκκινοπέμπτη. Συνήθως η φαφή γινόταν με φυτικά χρώματα, ενώ στο πρώτο αυγό που έβαφαν απέδιδαν θαυμαστές ιδιότητες. Αργότερα, μετά τη βαφή, σκέπαζαν τα κόκκινα αυγά για να μην φαίνεται το χρώμα τους ως το Πάσχα, ενώ σε ορισμένες περιοχές τα έστελναν μέσα σε καλάθι σε ναό για να λειτουργηθούν στην πρωινή λειτουργία ή στην ακολουθία των παθών. Ενίοτε δεν τα άφηναν και κάτω από την Αγία Τράπεζα ή στο Ιερό ή στο Δεσποτικό Θρόνο ως και την Ανάσταση. Τα τσόφλια των αυγών, των ευαγγελισμένων αυτών αυγών, τα θεωρούσαν γονιμικά και αποτρεπτικά των καταστρεπτικών καταιγίδων και του χαλαζιού, γι' αυτό και τα έβαζαν στα δέντρα ή τα έθαβαν στα όρια των χωραφιών. Με τον ίδιο τρόπο φύλαγε ο κόσμος και φυλάει το ύψωμα και το αντίδωρο της λειτουργίας της Μεγάλης Πέμπτης, αφού γνωστόν πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει για την Θεία Κοινωνία τα χαράματα της Μεγάλης Πέμπτης, ενώ σε άλλα έθιμα όπως στη Δυτική Μακεδονία έφερναν στο ναό κουλούρια και τα μοίραζαν για τις ψυχές των νεκρών. Παρόμοιες νεκρολατρικές προσφορές συναντούμε και σε πολλούς άλλους τόπους του ελληνισμού, όπως τα Ιωάννινα, όπου πηγαίνουν στο ναό πρόσφορο και σιτάρι βρασμένο, πιστεύοντας ότι εκείνη τη μέρα βγαίνουν από τον Άδη οι ψυχές για να ξαναγυρίσουν εκεί την παραμονή της Πεντηκοστής. Κατά την ακολουθία των παθών, τα 12 Ευαγγέλια που μας είναι γνωστά, συνηθίζουμε να φέρνουμε στο ναό ψωμί, αλάτι, αυγά και νερό για να γιαστούν. Σε ένα κοντινό μας νησί, στη Ρόδο, ανάβουν και υπερπηδούν τελετουργικά εθιμικές πυρές, ενώ αγιάζουν υφάσματα, κλωστές και νερό. Τα τοποθετούν κάτω από το τρισκέλι, όπου ο ιερέας τοποθετεί το Ευαγγέλιο, για να τα χρησιμοποιήσουν σε μαγικοθρησκευτικές, θα λέγει κανείς, ιάσεις ασθενειών, ανθρώπων, αλλά και ζώων, καθώς είναι εντονότατη η πίστη στην ιαματική αξία και την ιερότητα της ημέρας αυτής. Σε άλλα νησιά όπως τη Σάμο πλάθουν από κερί 12 σταυρούς, έναν για κάθε ευαγγελικό ανάγνωσμα, και τους τοποθετούν ως φυλακτά πίσω από τις πόρτες των σπιτιών τους. Επίσης, τα κεριά που ανάβουν σε κάθε Ευαγγέλιο τα κρατούν και τα ανάβουν σε περιπτώσεις κακοκαιριών, πιστεύοντας ότι θα σταματήσουν ή ότι θα αποτρέψουν βλαπτικά έντομα. Οι γυναίκες συνηθίζουν να ξενυχτούν τον εσταυρωμένο στο ναό, στολίζοντας τον επιτάφιο και τραγουδώντας το μυρολόι της Παναγίας, τον θρήνο της Θεοτόκου για τον οποίο θα μιλήσουμε αργότερα. Εκεί εξυστερούνται τα πάθη του Χριστού. Πολλές είναι οι δυσιδαιμονίες αλλά και οι προλήψεις της ημέρας. Λέμε ότι τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή δεν σκουπίζουμε για να φύγουν τα μυρμήγκια ή ότι δεν μπλένουν τα χοντρά υφάσματα για να μην τα πειράξει ο σκόρος ή αντιθέτως ότι δεν πλένουν ρούχα για να μην καταστραφούν τα σπαρτά. Αυτό πιστεύουν στη Θράκη. Στις κηδονίες της Μικράς Ασίας έτρωγαν μία φορά την ημέρα αυτή, την Μεγάλη Πέμπτη, σε ανάμνηση του μυστικού δείπνου. Ενώ κατά τη Μεγάλη Πέμπτη στέλνουν συνήθως και τα πασχαλινά δώρα, το κρέας, τα τσουρέκια, τα αυγά, τη ζάχαρη, τα κουλούρια, στα πεθερικά και στους αναδόχους. Κύρια λατρευτικά γεγονότα αποτελεί αποκαθήλωση της πρωινής ακολουθίας της Μεγάλης Παρασκευής και η περιφορά του επιταφείου κατά τον όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου που συνήθως τελείται το βράδυ της ημέρας αυτής. Σε ορισμένες περιοχές, όπως στη Ζάκυνθο, πραγματοποιείται και περιφορά του Εσταυρωμένου το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής. Τα παιδιά συνηθίζουν να περνούν τρεις φορές κάτω από τον επιτάφιο, ενώ κατά την επιστροφή από την νυκτερινή λιτανία συνήθως τον κρατούν ψηλά πάνω από την είσοδο του ναού για να περάσουν από κάτω όλοι οι πιστοί προς χάριν ευλογίας. Σε πάρα πολλές περιοχές το δικαίωμα κρατήματος του σταυρού του επιταφείου ή και το δικαίωμα του να σηκώσει κάποιος τον επιτάφιο κατά την περιφορά κατοχυρωνόταν είτε μετά από ισχυτικό εθιμικό εκκλησιαστικό πληστηριασμό είτε θεωρείται ούτως ή άλλως ότι αποτελεί μια εξαιρετική τιμή για αυτόν ο οποίος μετέχει στην όλη αυτή περιφορά. Βασικό στοιχείο των λαϊκών λατρευτικών εθίμων της Μεγάλης Παρασκευής είναι φυσικά ο επιτάφιος, το ανθοστολισμένο κουβούκλιο μέσα στο οποίο τοποθετείται και δια του οποίου λιτανεύεται η χρυσοκέντητη παράσταση του επιταφείου θρήνου του Ιησού Χριστού στις εκκλησιαστικές ακολουθίες της Μεγάλης Παρασκευής. Είναι ιδιαίτερος αγαπητός στον κόσμο, αφού αποτελεί τον εικονικό τάφο του Κυρίου. Θα μιλήσουμε αργότερα για τον επιτάφιο, για το πώς δημιουργείται αυτό το έθιμο, το οποίο φαίνεται ότι μας έρχεται σε ένα βαθμό από τη Δύση, και θα πούμε επίσης και τους συμβολισμούς οι οποίοι υπάρχουν και τι ακριβώς ήταν το έθιμο το οποίο ήταν καθαρά ορθόδοξο και διατηρείται στην παράδοση του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα. Η τετράπλευρη και ενίοτε σκαλισμένη κατασκευή του επιταφείου στολίζεται με λουλούδια από τα κορίτσια και τις γυναίκες της ενορίας το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης και το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής, μετά και πριν την ακολουθία αντιστοίχως, και τοποθετείται στο κέντρο του ναού και εκτίθεται σε προσκύνηση όλη τη μέρα. Τα παιδιά, είπαμε, περνούν τρεις φορές από κάτω, αλλά και οι μεγάλοι, και όλες οι καμπάνες χτυπούν πένθυμα τη Μεγάλη Παρασκευή, ενώ το βράδυ όταν λιτανεύεται αποτελεί ουσιαστικά ένα μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός. Σε πολλές περιοχές ο επιτάφιος οδηγείται στο νεκροταφείο, όπου ψέλνεται τρισάγιο για τους νεκρούς ή περνά πάνω από τους τάφους των νεκρών της ενορίας και στον καθένα ψάλλεται η αντίστοιχη δέηση. Επίσης, κατά την περιφορά στα τρίστατα ή μπροστά στα παρεκκλήσια του χωριού, η πομπή σταματά και ψάλλεται επιμνημόσυνη δέηση. Σε χωριά και πόλεις που υπάρχουν περισσότερες ενορίες, συνηθίζεται να συναντώνται οι επιτάφοι στην πλατεία, να αναπέμπεται κοινή δέηση, ενώ στην επιστροφή στο ναό τον κρατούν, όπως είπαμε και πριν, ψηλά πάνω από την πόρτα και περνούν κάτω από αυτόν όλοι μαζί, ενήλικες και μικροί ενορίτες. Τα λουλούδια του αποκαθυλώνονται και μοιράζονται στο τέλος της βραδινής ακολουθίας της Μεγάλης Παρασκευής ή της πρωινής του Μεγάλου Σαββάτου στους πιστούς, οι οποίοι τα κρατούν στο οικογενειακό εικονοστάσι ως μοίρα. Σε πολλές περιοχές μπροστά στον επιτάφιο, οι γυναίκες στο μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής τραγουδούν το πανελληνίως γνωστό τραγούδι του μυρολογιού της Παναγίας ή άλλους ανάλογους λαϊκούς θρήνους της Θεοτόκου, οι οποίοι συχνά έχουν μεσαιωνική καταγωγή και προέλευση. Όπως είπαμε και πριν, παρά τη δυτική προέλευσή του, ο επιτάφιος είναι ιδιαίτερα αγαπητός στο λαό, ο οποίος σέβεται την ιερότητά του και τον προσκυνά, θεωρώντας τον πραγματικό εκκλησιαστικό και ορταστικό σύμβολο των ημερών, της Μεγάλης Εβδομάδας και του Θείου Πάθους. Τώρα συνεχίζουμε για τα έθιμα της Μεγάλης Παρασκευής. Σημειώνουμε στις Σέρες, για παράδειγμα, σε χωριά των Σερών, έβγαζαν στα παράθυρα των σπιτιών μαζί με τα κεριά και το θυμίαμα και πιάτα με χλωρό κριθάρι ή φακί όταν περνούσε από κάτω επιτάφιας, ενώ αλλού η κυκλική περιφορά, πέρα από τα όρια του χωριού ή της ενορίας, περιλάμβανε και το κημητήριο, από όπου περνούσαν με τον επιτάφιο και πήγαιναν πάνω στους τάφους διαβάζοντας τα τρισάγια. Σε ναυτικές περιοχές συνήθιζαν όσοι τον κρατούσαν να μπαίνουν και μέσα στη θάλασσα, ώστε με αυτόν τον τρόπο να δοθεί η εντύπωση ότι ευλογείται για το θαλασσινό νερό που αποτελούσε τον κύριο επαγγελματικό πόρο για την εξασφάλιση των προστοζήν. Αλλού ανάβουν έξω από τις πόρτες εθιμικές πυρές και ένε το λιβάνι, ενώ στις περιοχές της Θράκης και ένε κατά την περιφορά και ομοίωμα του Ιούδα, μαζεύοντας τη στάχτη για να τη ρίξουν στην επόμενη μέρα στα μνήματα των νεκρών τους ή στα χωράφια τους, σε μια περίπτωση νεκρολατρικών, χθόνιων και εθιμικών λαϊκών θρησκευτικών και τελετουργικών πρακτικών. Τα κεριά και τα λουλούδια του επιταφείου θεωρούνται αγιασμένα και ισχυρά για τη θεραπεία νόσων και την αποτροπή του κακού. Τα πρώτα τα καπνίζουν στο θυμιατό σε περίπτωση ασθενειών, ενώ τα δεύτερα τα ανάβουν τελετουργικά σε περιπτώσεις κακοκαιρίας και θυελωδών ανέμων. Ακόμη και χώμα παίρνουν από τα μέρη που σταματά ο επιτάφιος για να αναπευθεί δέηση, συνήθως στα τρίστρατα όπως είπαμε και πριν, με την πίστη ότι αυτό αποδιώχνει θαυματουργικά τα βλαπτικά έντομα, τις ακρίδες και μέλισσες, μύγες κτλ. Στην Ανατολική Κρήτη, την ώρα που ο ιερέας διαβάζει το πρώτο Ευαγγέλιο των Μεγάλων Ορών, η παπαδιά μέσα στο ναό κάνει προζύμι το οποίο μοιράζει κατόπιν στις γυναίκες του χωριού. Η μέρα αποτελεί γενική νηστεία από το λάδι ούτως ή άλλως και συνήθως στηρείται ξηροφαγία ή παρασκευάζονται φαγητά χωρίς λάδι. Στη Σάμο παρασκευάζουν ειδικό άρτο, το επτάζυμο, ενώ συχνή είναι η τελετουργική κατανάλωση ξιδιού σε ανάμνηση του όξους που πότισαν τον Ιησού πάνω στο Σταυρό. Λειτουργική και εθιμική συνέχεια της Μεγάλης Παρασκευής αποτελεί το Μέγα Σάββατο. Η μέρα αυτή έχει επίσης μεγάλη εθιμική και θρησκευτική σημασία για τον ελληνικό λαό, καθώς θεωρείται και εορτάζεται ως προάγγελος της Ανάστασης. Κατά τον Εσπερινό που τελείται το πρωί, μαζί με τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, ο ιερεύς σκορπίζει στο Ανάστα ο Θεός δαφνόφυλλα, τα οποία φυλάει ο κόσμος στα εικονοστάσια των σπιτιών ως μοίρα, ενώ την ίδια ώρα σπάνε πύληνα αγγεία και παράγουν τελετουργικά θορύβους με τους οποίους δηλώνουν τη χαρά της Ανάστασης, κυρίως όμως αποτρέπουν το κακό κατά την κρίσιμη διαβατήρια και οριακή εκείνη στιγμή, όπως ο κόσμος την αντιλαμβάνεται, δηλαδή από το πέρασμα από το θάνατο στην Ανάσταση, από τη φθορά στην αιωνιότητα και από την έκρωση του χειμώνα στη βλάστηση της άνοιξης και στην παραγωγή του καλοκαιριού.

Αγαπητές ακροάτρες, αγαπητοί ακροατές, από εμένα το Χαράλαμπο Χοντζάκογλου στην εκπομπή και το Δημήτρη Σημεού στην ηχοληψία, σας ευχόμαστε καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα.